Είναι ο Ντίαθε Κοκουντονό, εντάξει, ο Μάπετα Μάγια, επειδή ήμουν η Βόουν, για κάτω να νόμουν κότου να δεν νομάω η Εντάνο. Νομάω η Εντάνο, ο στούντιο μου καένα εγώ, ο Κουχάμα, και ποθεία καίνα, και ένα γερό για μου κόλλη γερτά, νο. Ακούω ότι και ο Ανάνο, ο Μάπετα, νο. Ια, και αν γέα μου αγκάλω, εγγύτου κάτω από μου ρίτω, του κονγίθω κουπάχα, θα να είναι και αγκάλω, εγγύτου κάτω, εγγύτου κονγίθα. Ια, να γερό μου κόλλη γερτά, νο.

0: Όμητα! Μάμου μου εδώ! Εγώ και παραγγείλα! Ο Μαρακό! Ο Καρδού!
1: Ο Ντάδου Αϊκόκα. Μάτου τώρα μοκανάσαι και το κατήτη. Ο κανάσαι και το κατήτη σικά παντούκουα, ο Ογκουά καί να μπειράχει ο μόρου πάντα, ή τη δίρουα μόντζιου που ρουβέδε κάνει, ο μαμά αγκαβέ του χόγκε κομουρούγκου. Ο Δοντζίθε δο κανάσαι και του, σιδά χώρουα καί να μπειράχει ο μόρου πάντα, δε τη δίρουα μόντζιου που ρουβέδε κάνει, ο μαμά αγκαβέ του χόγκε κομουρούγκου. Ο κανάσαι και του σικά σίτη ο μουέδε, σήμα και έπα ο κουπιτήθιου απέντζε, Εύβε τέγκα τέγκα και το όρουα, ή ο μονουμέντο μουνιόγκαντα, απίτι θα πέντε, εύβα σημαρι ούτοκου πίτα, όκου το όρο κανάσιεγκα, ατάρι θα με ύβα σημαρι πίτι, όκου τα ναούρο κανάσιενε, όκου τα ναούρο κανάσιενε, όκου τα ρίθα με ύβα, όκου τα ρίθα με ύβα, όκου τα ρίθα με ύβα. Ο μέναρε, όκου αρίθα κουσιαβί, ο κανόγκα μάκη ούτοκου πίτα πέντε, και χακαενε, νε ύβα και ούτο οκουχιτά μουύε, ήμπουι μουτουλι μουύ. Ο κανάσε και του σημακε ούτου ο κουλιά γκάμουα κακουλιά και χε, σημακε δουκό κεβέρε, σημακε ούτου ο κουλιά ο κακουλιά, σιτέγκα τέγκα πέτα ο καδέρα, καδέραγκα ακέτερε κουα με δουκό, ο κουιθάκο ο κατούμπο, κο καδέραγκα, ο τφάμοσινιο ο κανάσε, ακένια αντιθαμόσινιο, ακένια αντιθαμόσινιο. Ο μέναρε, ο κιαρίθα κουσιαβί, ο κανάσε γκά, σημακε κουρού ακέχα καδέρα ο σινιο. Πο ουίνα, κερίθιουα ο καχούρι κο κάπι, ο καχούρι κο κάπιγκο, ακέρίθιουα κο κανάσε ουίνα, Ushikanashenga akeha kavero shinyo. Omukadendu wetu omwarika de shakalianga ushewa ikokule po wa ipope dhuliri shima kotoka ponganda shima nyamishitho kanashenga kanyamishitho okanashe ongarate na uliri utoro kanashenga atwapo matumbo akanda everendi rokoma muho apingathani thakoma nene haomba akanandi rokoma nene apingathani thakoma muho shanyamishitha okanashengo ongarate mapi alitha kushabi O donde pondaka isa konango konaka ire, made hitimo kanashe nu o kanashe ketu kehindo kushabi o shianjiwa shanjambi shapeke. O mkaden duetu shavereke o kanashe, o bereko kanashe, o uhara nako ponga ngama pehembo, shiwa herura o kanashe nga kushibereko, utoro kanashe nga o thubire pokatiko mara mkusha. Fu. Imbo pea lisa kusha, ulumwe, shuno mushise metambo, po shuno mushise mushikondambunda, au hahitimo kanashe ketunga. Wina, shimo nyamithisa o kanashe, no o kanashe akeke o shive, ukonjo o kuthubira evere ruendi, shiwa dhumbo o kungu evere, kushinyosho kanashe, kusha evere ndi alihavere po o havere o mavere. Shimulimo uyenda mamu ikwalwe, wina o utoro kanashe nga, otora ondambo yo hauto, kusha yo kuoko koko mamu hopo, kuoko koko manene, ondambonji otora, o kutwa mongoro tima.